0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Συνδέετε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ρατάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω απ' τα βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι...
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
4: Στους τύπους της καρδιάς μου...
5: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Κάτω, γύρω, γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή σταμάτησε εγώ πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
0: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
3: Καταψύξα, καταψύξα.

0: του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφιβόγκλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφιβόγκλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
0: Το ρατάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απειλά ο καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Μαζί σου το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
3: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
2: Καμός, έλα, τον αέρα σου θα αλλάξω.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

βράδυ. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261 301 891. Δημητρίου Παπασπύρου 110.

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή θα μάθει εγώ πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέε γνωριμίε και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τα βανόταυλα.
0: Καήμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Όλη μέρα ρυθμό.
10: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
6: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη
5: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
8: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 22610-26574.
6: Μπαμπή! Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
11: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
10: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
11: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
10: Βασιλόπουλο safety. Την
12: Σπινδάρου 13, ορχομενός.
13: Τηλέφωνο 2261-300-7700.
14: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
15: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι, κάποιος σε περιμένει. Και γιατί ο με φιλάς.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
8: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
7: Ω, σώθηκες.
8: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
7: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
9: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
10: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
9: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
11: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
12: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
15: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
16: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
17: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
18: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
17: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
18: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 13 71.
19: Party.
20: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
20: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Sonus Events.
20: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
20: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
20: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
20: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
22: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
20: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
0: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
20: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
0: Τηλέφωνο 22611 81 380.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
0: Ρυθμός θα σπάει.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχει κάθε ρεύμα στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
9: Τι.
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση,

0: Μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
4: Βεβαίως.
3: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
4: Ψυχές, παρουσίες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Έχω απ' βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
0: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Also,
5: ja, da bin ich also.
4: Gefällt Ihnen in Deutschland?
5: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
0: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
6: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
0: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
6: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
0: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
6: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
0: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
6: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 081 677.
0: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
7: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
8: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
7: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
8: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
7: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
8: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
9: Οχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
10: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
11: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
10: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
11: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
10: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
12: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
13: Μπαμπή, ποιο είναι είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
14: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
13: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
14: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
13: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
14: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
13: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
14: Τηλέφωνο 2261-300-770.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
16: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
18: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
19: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
20: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
19: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
20: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στη Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
21: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: είναι που μου λείψες πολύ. Κατάλαβα.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
6: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
7: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
6: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
7: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
6: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
7: brow lamination και lash lift,
6: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
7: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
6: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
7: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
9: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
10: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βάν να τη στείλω στο χωριό.
11: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
11: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
10: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
11: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
10: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
6: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
12: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
9: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
14: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
9: Πάρε μου μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
14: Φράουλα, 22-61-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610-26574.
17: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
18: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
17: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
18: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
19: Πάρτι.
11: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
11: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
11: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
11: Η ειδική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
11: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
11: Sonus Event. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
11: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
21: Σε καζίνο κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Clearance σε όλα τα έπιπλα εκεί που στη γιους. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιουσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ο ρυθμός 949 προτείνει
24: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκάλιν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το Fikes Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Ben Clock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Και αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου στην Co. με τον Αχίλλας και το Prestar Tour Powered by Day σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
4: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama.
4: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
5: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
6: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
7: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
6: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
7: Τηλέφωνο 22611-81380.
8: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
9: Ιδανικό μέρος για να πιείτε τον καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
8: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
9: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
8: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
9: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
8: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
10: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
11: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
10: Τούρτα και μετά απόλαυση.
12: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόλυτη απόδοση και οικονομία.
13: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
12: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
14: Toyota Δρομέας, επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
15: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
16: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
15: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
16: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
17: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
16: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
17: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
16: Τηλέφωνο 2261-300-770.
18: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
19: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
20: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
19: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
18: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
19: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
18: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
16: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
19: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
21: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
22: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
23: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
24: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.

0: Η ώρα είναι 10:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
13: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
14: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
14: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
16: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
20: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
19: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
19: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 22610 26574.
0: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
21: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
22: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
23: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
24: Φροντιστήριο Γερμανικών. Brigitte Danu.
25: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
24: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
25: Φροντιστήριο Γερμανικών. Brigitte Danu.
24: Υπεύθυνοι σπουδών. Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
25: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
24: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 081 677.
25: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
26: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
27: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
26: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
27: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
26: Ναι, ο καλός μου.
28: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
29: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
30: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
31: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
30: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
31: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
30: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
31: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
32: Στις Αντζαράκης,
33: Σύσης Ρούμπος,
34: Χάρης Χιώτης,
33: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
35: και η Ελένη Καρακάση.
32: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
33: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
36: Με την υποστήριξη του Ρυθμού 949. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
37: Και το πρωί το πάμε τάπα.
38: Θα πάω εγώ τώρα ολοζόντανη και θα πω και θα πω. Καταψύξτε, καταψύξτε.

0: χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Πού πας?
1: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
4: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το Fikes Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Ben Clock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Και αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου στην Co με τον Αχίλλας και το Prestar Tour Powered by the E σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
10: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρά.
11: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
12: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
13: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
12: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
13: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
12: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
13: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
12: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
14: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
12: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
14: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
12: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
14: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
12: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
14: Τηλέφωνο 2261-300-770.
13: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
15: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
13: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
15: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
13: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
15: Πίτσα!
0: Μπέργκερ.
15: Πίτσα!
0: Μπέργκερ!
15: Πίτσα!
0: Μπέργκερ!
15: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
0: Πίτσα Ελντόνα.
15: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
0: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
15: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
0: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
16: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
17: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
18: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
17: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
16: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
17: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
16: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
17: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
19: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
20: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
21: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
22: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
23: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
22: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
23: Τηλέφωνο 22611 81 380.
24: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
25: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
26: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
25: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
26: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
25: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
26: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
25: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
23: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
27: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
5: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
6: Πλυντήριο αυτοκινήτων
5: Αφιβόκλη.
6: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
5: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
6: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
5: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
8: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
1: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
8: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
1: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
8: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
1: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
8: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
1: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610-81-677.
8: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
9: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
10: Ωραίο, ε.
9: Χάλασε το δικό μου.
10: Και
9: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
10: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
11: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
12: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660.
15: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
16: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
17: Να πας.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
20: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
21: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
22: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
24: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
25: Αγάπη μου, κι εγώ άμα είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
24: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
22: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
26: Πόσα! Όλη μέρα ρυθμός.
27: Απλά ο καλύτερος.
28: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
29: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
30: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
31: Μαζί σου
32: το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
33: Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: παίζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε από γοτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
6: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12. Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
1: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
0: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
1: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
0: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση για τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
1: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
2: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
4: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
6: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
8: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
9: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
10: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
13: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
12: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
13: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
14: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
14: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
16: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
19: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
20: Φράουλα, παρακαλώ.
19: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
0: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
21: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
0: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
22: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
23: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
22: Τούρτα και μετά απόλαυση.
24: Πάρτι.
25: Εκδήλωση.
26: Θεατρική παράσταση.
25: Live μουσική βραδιά.
26: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
25: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
27: Sonus Events.
25: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
26: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
25: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
26: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
25: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
25: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
21: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
28: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
21: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
28: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
21: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
28: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
21: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
28: Τηλέφωνο 2261 300 770.

στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
2: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
9: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
8: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
9: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
8: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
9: brow lamination και lash lift,
8: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
9: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
8: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
9: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
8: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
10: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
11: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610 26574.
13: also.
14: Ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
13: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
15: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
16: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
17: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
18: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
17: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
18: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
17: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
18: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 22610 81 677.
17: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
19: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
20: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
21: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
20: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
21: Τηλέφωνο 22611 81 380.
22: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
23: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
24: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
23: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
22: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
23: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
22: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
25: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
23: Γιατί η ζωή

0: Πού πας?
1: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, που άλλου να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
7: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spasalon.
8: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
7: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
7: Ναι, ο καλός μου.
6: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
7: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
9: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
10: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
13: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
14: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
15: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
14: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
15: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
14: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ.
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ.
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ.
15: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
14: Πίτσα Ελντόνα.
15: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
14: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
15: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
14: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
16: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
17: Ωραίο, ε.
16: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
18: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
19: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης το Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
0: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
0: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
0: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
0: Sonus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
0: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
0: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
20: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
19: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα.
21: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
22: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
23: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
19: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόπλη
2: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
3: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμα μπι. Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
9: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
7: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
7: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
11: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
12: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
11: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
12: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
11: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
12: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
11: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
7: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-8587-16. Θήβα 6972-543053.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
14: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 22610-26574.
15: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
16: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
15: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
16: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
15: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις, με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
16: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
15: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
17: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
15: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
17: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
15: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
17: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
15: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
17: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
15: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίε.
8: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarm.

0: σταθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
5: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
1: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
2: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
3: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
2: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
3: Τηλέφωνο 22611 81 380.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
7: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
8: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
7: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
8: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
9: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
10: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
10: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
11: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
12: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
11: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
12: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
11: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
12: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
11: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
13: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
14: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
15: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
14: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
13: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
14: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
13: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
16: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
14: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
17: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
18: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
17: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
18: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
17: Ναι, ο καλός μου.
19: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
20: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
21: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
22: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
21: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Φιλολογική Υποστήριξη.
22: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
23: Πάρτι.
24: Εκδήλωση.
23: Θεατρική παράσταση.
24: Live μουσική βραδιά.
23: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
24: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
25: Sonus Events.
24: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
23: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
24: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
23: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
24: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
24: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
26: Καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βάν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
6: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
5: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
6: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
5: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
7: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
7: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
5: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
7: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
5: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
7: Τηλέφωνο 2261-300-770.
8: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
1: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Φράουλα, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
1: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
11: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
12: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
13: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
5: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
14: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
5: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
14: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
14: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
5: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
14: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677.
5: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
16: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 22610 26574.
18: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
19: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
20: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660.
21: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
22: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
23: Και

0: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
10: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Ήμασταν το booster σας.
12: Το energy booster σας.
13: Ωρε booster μου.
14: Ο ρυθμός τα σπάει.
15: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
16: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
17: Δεν αλλάζει.
18: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
19: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
20: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
21: Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
2: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Τούρτα και μετά απόλαυση.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
11: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
12: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
13: Ωραίο, ε.
12: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
14: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
15: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-21-6868.
16: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
17: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
16: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
17: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
16: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
17: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
13: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
2: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσε Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
3: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
2: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
3: Τηλέφωνο 22611 81 380.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
5: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
4: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
4: Τηλέφωνο 22610 26 574.
6: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
4: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
6: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
4: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
6: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
4: Υπεύθυνη σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
6: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
4: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 081 677.
6: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
7: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
3: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
11: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
12: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
11: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
12: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 1371.
13: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
12: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
12: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
13: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
12: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
13: Bonjour και Bon Appetit.
15: Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
16: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
17: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
18: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
19: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
18: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
19: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
18: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ.
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ!
19: Πίτσα!
18: Μπέργκερ!
19: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
18: Πίτσα Ελντόνα.
19: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
18: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
19: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
18: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
20: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
21: Πλυντήριο αυτοκινήτων
20: Αφιβόκλη
21: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
20: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
21: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
20: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
22: Έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκάλιν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το Fikes Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Ben Clock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για Να'μαστε. Και αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου στην Co. με τον Αχίλλας και το Press Star Tour Powered by the E σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
23: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
24: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
25: Και το πρωί το πάμε τάπα.
26: Συνδέεται πόσο γρήγορες είμαστε.
25: Βεβαίως.
26: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
25: Ψυχές, παρουσίες.
24: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
27: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
28: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
29: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
30: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
31: Έχω απ' τα βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
24: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
30: Μόνο επιτυχίες.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697 4417 383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε?
4: Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
4: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261-300-770.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
6: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
7: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
7: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
8: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
9: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
10: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
11: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
12: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
15: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
16: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
17: Φράουλα, παρακαλώ.
15: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
18: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
19: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
18: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
20: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
21: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-0-87-660.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
7: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη
7: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
7: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
8: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House. Και όλα φτιάχνονται.
9: Also, ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen in Deutschland?
10: Ach, ich bin noch nur 5 Jahre weg gewesen.
8: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
11: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
8: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
11: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
8: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
11: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
8: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
11: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 081 677.
8: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
12: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
13: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
15: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
16: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
15: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
17: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
15: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
17: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
15: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
17: brow lamination και lash lift,
15: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
17: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
15: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
17: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
15: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
18: Friendly Cafe. η καθημερινή σου επιλογή.
19: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
18: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
19: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
18: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
19: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
20: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
21: Ωραίο, ε.
20: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
22: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
23: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-2168-68.

0: του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
4: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: πληροφορία. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
4: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
3: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
4: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 1371.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
7: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
8: Πλυντήριο αυτοκινήτων
7: Αφιβόκλη.
8: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
7: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
8: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
7: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
6: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
6: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
6: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
10: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
11: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
10: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
12: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-872-72.
13: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
18: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
17: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
17: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
17: Τηλέφωνο 22610-26574.
19: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
21: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
17: Παναγιωτόπουλος, Alluen PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
22: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
17: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
22: Τηλέφωνο 22611 81380.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
7: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
8: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
7: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
8: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
7: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
8: brow lamination και lash lift,
7: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
8: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
7: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
8: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
7: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
11: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
10: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
11: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
10: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
11: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
10: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
11: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
10: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
12: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
13: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
12: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
13: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
12: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
13: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
12: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
13: Τηλέφωνο 2261 300 77 0.
14: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
15: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
16: Φράουλα, παρακαλώ.
14: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
17: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
18: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
17: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
19: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
20: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
21: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
22: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
23: Οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
24: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
25: Κόκαλα!
24: Έτσι, μπράβο.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
28: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
29: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
30: Και το πρωί το πάμε τάπα.
31: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
32: Καταψύξτε με.

0: έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
8: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
9: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
8: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
7: Έχει και live σήμερα, έτσι.
8: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
8: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
12: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
12: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
12: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
12: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
12: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
13: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
8: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε.
14: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
15: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
17: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
18: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
19: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
18: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
19: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
18: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
19: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
18: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο
1: τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
20: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
21: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
22: Πλυντήριο αυτοκινήτων
21: Αφιβόκλη.
22: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
21: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
22: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
21: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
4: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
3: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
4: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 1371.
5: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
6: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
7: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
6: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
7: Τηλέφωνο 22611-81380.
8: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
9: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
8: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
9: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
8: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
9: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
8: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
9: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22 61 081 677.
8: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
11: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
12: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
11: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
12: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
11: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
12: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
11: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
12: Τηλέφωνο 2261 300 770.
13: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
14: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
13: Ω, σώθηκες.
14: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
13: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
16: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
18: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
19: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
13: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
20: Φράουλα, παρακαλώ.
19: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
21: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
22: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
21: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα. Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
23: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
21: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
23: Πήρες και ποτά, η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
21: Friendly Cafe, ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
23: Friendly Cafe, Κρεμάδης Απόστολος, δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιάς Δελφών, τηλέφωνο 2261-10-2000.
24: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
25: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
26: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
27: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: Αυγούστου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκάλιν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το Fikes Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All Star Lineup. Ben Clock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Και αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου στην Co. με τον Αχίλλας και το Prestar Tour Powered by Day σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
7: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
6: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
7: Αν ήμουν άντρες σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
5: Το ρατάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
9: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
28: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός

0: καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
12: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
13: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
14: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
15: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
16: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
15: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
16: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
15: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
16: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
15: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
17: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
18: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
19: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
18: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
19: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
18: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacuum Therm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
19: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88. 2-10-88-331.
20: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
21: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
19: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
21: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
22: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
23: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
22: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
23: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
22: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ!
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ!
23: Πίτσα!
22: Μπέργκερ!
23: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
22: Πίτσα Ελντόνα.
23: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
22: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
23: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
22: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
24: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
25: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
26: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
27: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
28: Πάρτι.
29: Εκδήλωση.
28: Θεατρική παράσταση.
29: Live μουσική βραδιά.
28: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
29: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
30: Sonus Events.
29: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
28: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
29: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
28: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
29: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
28: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
29: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
31: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
32: Μαζί σου.
33: 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
1: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
4: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
1: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
4: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
1: Gadget House και όλα φτιάχνονται
8: μετά από αυτό. Αλλά και από αυτό ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
9: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
8: Τούρτα και μετά απόλαυση.
10: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
11: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
10: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
11: Καφέ Βόγκλι, κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
10: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
11: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
10: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
12: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
12: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
13: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε.
14: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
15: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
16: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 22610-26574.
18: Ja, da bin ich also. Gefällt Ihnen Deutschland?
19: Ach, ich bin doch nur 5 Jahre weg gewesen.
20: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
21: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
22: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
21: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
22: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
21: Υπεύθυνη σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
22: Εγγραφές από Σεπτέμβριο, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
21: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610-81-677.
22: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
23: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
24: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
25: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
24: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
23: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
24: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
23: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
26: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
24: Γιατί

0: πληροφορία.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
1: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
2: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
3: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
2: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
3: Τηλέφωνο 22611 81 380.
4: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
5: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
4: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
5: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301 13.
6: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
7: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
8: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
9: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
9: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
10: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
7: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
7: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
7: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
16: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
17: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
16: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
17: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
16: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
17: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
16: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
18: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
19: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
20: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
21: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
20: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
21: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
20: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
21: Πίτσα!
20: Μπέργκερ!
21: Πίτσα!
20: Μπέργκερ!
21: Πίτσα!
20: Μπέργκερ!
21: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
20: Πίτσα Ελντόνα.
21: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
20: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
21: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
20: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
22: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
23: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
24: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
23: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
24: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
23: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
24: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
23: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
24: Τηλέφωνο 2261 300 770.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
2: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
3: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
4: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
3: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
4: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
6: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
8: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
9: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
5: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
10: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26 384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
13: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
13: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
13: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
14: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
15: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
14: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
15: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
14: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις, με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
15: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610 2000.
16: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα. Όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό. Για εκρηκτικούς ανθρώπους.
17: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
18: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
17: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
18: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
17: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
18: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
17: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
18: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 22610-81-677.
17: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
19: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφίβογλη, Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
20: Τα πρατήρια μας επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
19: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας. Με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
20: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
21: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
22: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
23: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
22: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
21: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
22: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
21: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
24: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
22: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
0: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
0: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
4: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
5: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
5: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
4: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
4: Πίτσα Ελδόνα.
5: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
4: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
5: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
4: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
6: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
9: Αριστοφάνους και Φλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
10: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
11: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
16: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 22610-26574.
18: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
19: Πάρτι.
20: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
20: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Songs Events.
20: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
20: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
20: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
20: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
22: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
23: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
22: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
23: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη
2: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
4: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
7: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
6: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
7: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
6: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
7: Υπεύθυνοι σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
6: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
7: Δημητρίου Παπασπύρου 7. Τηλέφωνο 2261-081-677.
6: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
8: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
9: Παναγιωτόπουλος, αλλού εντεύεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
10: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
9: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
10: Τηλέφωνο 22611 81380.
11: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
12: Ωραίο, ε.
11: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
14: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-2168-68.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
17: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
18: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδων.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ήμασταν το booster σας.
3: Το energy booster σας.
4: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

949. Μόνο επιτυχίες.

0: Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
5: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
4: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
5: Πήρες και ποτά? Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
4: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις, με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
5: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
6: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
9: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
9: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού. Και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
10: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
11: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
12: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
11: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
12: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
11: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
12: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
11: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
13: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
14: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
15: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
16: Φράουλα, παρακαλώ.
14: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
17: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
18: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
17: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
19: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
20: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
19: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
20: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
19: Ναι, ο καλός μου.
21: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
22: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
23: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
24: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
23: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
24: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
25: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνει σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.

σένα στο πλάι. Τι θα γίνει με σένα μου λες, που τρελή σου έχω αδυναμία. Έχω ζήσει αγάπες πολλές, σαν

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
5: Τούρτα και μετά απόλαυση.
6: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
7: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
8: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
7: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
6: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
7: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
6: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
9: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
7: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
5: Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Μία είναι η επιλογή.
10: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
5: Η 20ετής πείρα μας και το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών μας αποκλειστικά για τη γερμανική γλώσσα αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.
10: Με προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe, Πάλσο, κρατικού πτυχίου και γερμανικής φιλολογίας σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα και ευέλικτο ωράριο.
5: Φροντιστήριο Γερμανικών Brigitte Danu.
10: Υπεύθυνη σπουδών Σπύρος και Ανδρέας Ντάνος.
5: Έγγραφες από Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 1 και 6 με 9 το βράδυ.
10: Δημητρίου Παπασπύρου 7, τηλέφωνο 2261-081-677.
5: Και κάντε τα γερμανικά τη δική σας γλώσσα.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
11: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
13: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
14: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε.
14: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
15: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
16: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 22610-26574.
18: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
19: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
20: Πλυντήριο αυτοκινήτων
19: Αφιβόκλη.
20: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
19: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
20: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
19: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
3: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
4: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
5: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
4: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
5: Τηλέφωνο 22611-81380.
6: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
7: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
6: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
7: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
6: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ.
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ!
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ!
7: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
6: Πίτσα Ελντόνα.
7: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
6: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
7: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
6: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
8: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
8: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
9: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
9: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
9: Τηλέφωνο 2261-300-770.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: Πάρτι.
13: Εκδήλωση.
12: Θεατρική παράσταση.
13: Live μουσική βραδιά.
12: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
13: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
14: Sonus Events.
13: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
12: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
14: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο. Με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
14: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
14: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
19: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
20: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
19: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
20: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
19: Ναι, ο καλός μου.
21: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
22: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Έχω απ' τα βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

0: Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι αν...
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Εγώ έχω πονέσει.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
0: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
5: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
8: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
8: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου
1: απόψε. Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω, κάτω, γύρω, γύρω.
6: Καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κερδίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
0: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου εγώ πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
6: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου κι εγώ, άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
5: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
6: Μαζί σου το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
3: Όπα της, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
4: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
3: Χαμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
9: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
10: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Πρώτο επιτυχίες.

0: 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: ρυθμό. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
3: Ρυθμός σας πάει. Ρυθμός 949.
4: Εσύ δηλαδή θα μάθει, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
5: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
4: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
6: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Καλή τα βανόταυλα.
6: Τα καλή
1: τα βανόταυλα.
6: Τα βανόταυλα.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Όλη μέρα ρυθμό.
11: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
2: Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
13: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
7: Καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας.
2: Το energy booster σας.
3: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.